Και κόξανε στο πρεσεντέριο του ραδιο, έτσι. Αλλά εξαφνίζει ακόμα και σε. Πες τα λάστρα. Στο μετέλο στρίο FM, κόμπτε τνίμ. Τι είδε σε, τα κοίτα του καν. Στο πρεσεντέριο του ραδιο, σε. Ε,